0: Εκεί να σάρα δεν κοιτούσε που μείνω εγώ, η μόνα.
1: Αγιο καγκόλ. Αγιο καγκόλ, να ανακοντηρίω. Εμείς ήταν κούπαν, αντλώ, αντλώ,